ωστόσο τις τελευταίες 7 ημέρες δεν έλειψε η ένταση. Όταν διαδηλωτές αντίκρισαν άνδρες των ΜΑΤ, άρχισαν τον πετροπόλεμο και τα υβριστικά συνθήματα. Με την πρώτη σύλληψη 13χρονου μαθητή, η ένταση κορυφώθηκε. Ομάδες νεαρών εξαπολύουν βόμβες Μολότοφ και πέτρες πίεση στην

Χρέος σε μας την επιλογή. Να πενθούμε πολεμώντας δίχως τέλος ή ταρχή. Να υπάρχουμε σε πείσμα τον καιρό. Να τσιγκλάμε από μηνάρια γερασμένο ζευγό.

σκέψη μ' ακούς αν ακούς κι αν όσα έζεις εστιμάς μη σταματάς. Έχουμε πόλεμα πάντα σταμάτα ήχτο να ζητάς καμουφλάς. Κάθε συγχώρο χάρτη προστίχης ανακοχής. Ζούμε το κυνήγι μάγισσων της νέας εποχής. Ζούμε με τους φίλους μας να είναι στη φυλακή. Άλλοι επικηρυγμένοι κι άλλοι αιώνια ζωντανοί γιατί χτυπάνε ένα να τρομάξουν εκατό. Τώρα που έχουμε φουτώσει τον επαναστατικό χώρο με όλα τα μέσα. Χωρίς φετιχισμούς, χωρίς αποκηρύσεις μα πάνω ωφελούς ηρωισμούς. Χωρίς το φόβο ή την πέθη μια μιας προσκαιρής κατάληξης χτυπάνε.

Λοιπόν, για σου με λένε ακόμα πράκτορα ή παραπλανημένο. Είμαστε απλά μια όμορφη εικόνα από το μέλλον. Από εκείνους που τη βάρκιζα δεν αναγνώρισαν ποτέ.

0: σέρα.
1: Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: εσένα.
1: Κι μου τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στην